0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να είναι K-pop αυτό το συγκρότημα, δημιουργήθηκε όμως πριν από 2 χρόνια στο Los Angeles. Cat's Eye, εξαμελές σχήμα. Γκαμπριέλα, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, K-pop φυσικά, και μια και μιλάμε για K-pop, έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, να σας πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε Αθήνα, εσείς που αγαπάτε την K-pop μουσική σκηνή, γιατί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι K-pop superstars έρχονται στο Christmas Theater για ένα φαντασμαγορικό live show με κορυφαίες χορογραφίες και με τα μεγαλύτερα K-pop hits και με μουσική από K-pop Demon Hunters, Blackpink, BTS και Cat's Eye που μόλις τώρα ακούσαμε. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα και πάμε για flashback. Πόσο τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, θα μας πάει πίσω στο 1988, Will to Power, Baby I Love Your Way.

ήταν το καινούριο από την Ντάσα με Μέμο και μεταξύ μας τώρα βαριόμαστε να φοράμε ρολόι στο χέρι και έχουμε την εύκολη λύση. Κοιτάζουμε την ώρα μέσα από ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί εκτός από την ώρα μπορεί να κοιτάξουμε και κάποια ειδοποίηση, κάποια εφαρμογή να ελέγξουμε, έτσι διάφορα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το κινητό, οπότε δεν κοιτάζουμε μόνο την ώρα, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όταν κοιτάζετε την ώρα μέσα από το κινητό και αποκλειστικά μέσα από το κινητό, χάνετε την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος διαφοροποιείται μέσα από το κινητό σε σχέση με το αν φορούσατε ρολόι. Όσοι λοιπόν δεν φορούν ρολόι, αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τους για να βλέπουν τι ώρα είναι, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νομίζω ότι μας έχει συμβεί κάποιες φορές, γιατί μας παρασύρουν και ειδοποιήσεις που είναι αρκετές και έτσι η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Έχει μια βάση αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Επιστροφή του Morgan Wallen με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ.

The Game of Love, το πρωτότυπο ανήκε στον Κάρλος Σαντάνα και τη Μισελ Μπραντς από το 2002, αν θυμάμαι καλά. Εδώ το διασκεύασαν οι New Radicals σε συνεργασία και πάλι με την Μισελ Μπραντς. Πολύ ωραίο και φρέσκο. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Σε διάλειμμα με Latin καταστάσεις, πρώτες συνεργασίες Σελίνα Γκόμες με Μπένι Μπλάνκο, αυτό το αγαπημένο ζεύγος που ζει τον έρωτα του κάθε στιγμή, και αμέσως μετά ο Bad Bunny με λίγη σάλσα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα track έκπληξη κυκλοφόρησε η Beyoncé μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν είναι καινούριο, χρονολογείται από το 2013, γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams, τίτλος του Morning Dew. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, starblack@gr και Miles Smith. Heaven.

απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 14, ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε διάφορα coffee shops στην Αλαμπάμα. Ο λόγος για την LA Dou, αν λέω σωστά το όνομά της, 30 κάτι είναι τώρα, Salt and Lime το πιο πρόσφατο, και μας έδωσε το έναυσμα να πάμε πίσω στο χρόνο. 1987, αγαπημένη Fleetwood Mac, από το Tango in the Night.

Σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, υπέροχος, Charlie Gear. Έχουμε βάλει και άλλα τραγούδια το ποδό. So Good εδώ μαζί με την Simone Ashley. Και αν κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι βρεθήκατε στην Κάριστο και συγκεκριμένα στην παραλία Γαλίδα, σίγουρα σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον ένα εγκαταλειμμένο λεωφορείο της δεκαετίας του 70 που απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή καθώς μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερο beach bar. Το λεωφορείο ανήκε κάποτε στη γραμμή 040 Σύνταγμα Πειραιάς, τη μακρινή δεκαετία του 70.

Πόσο πολύ θυμίζει η Τίλα. Phoenix flexing and the perps on the beat. Rubbers είναι ο τίτλος και ακριβώς εκεί μας πήγε για ένα όμορφο φινάλε από το χθες. 1986, EG Daily. Σίγουρα κάποιοι που πηγαίνατε στις δίσκο εκείνα τα χρόνια το έχετε χορέψει. Say it, say it. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας. Πάει και αυτός ο όμορφος Σεπτέμβρη σιγά σιγά να τελειώσει.
0: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά ναι, έτσι όπως
1: και
0: το
1: όχι μόνο να τελειώσει
0: θέτης, βέβαια.
1: Και όχι μόνο να τελειώσει ο Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, παίρνω και ορκό,
0: ναι,
1: τελειώνει
0: ναι.
1: Και κάτι ανάδρομο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
0: Α, δεν το ξέρεις, εντάξει.
1: Αλλά ξέρω ότι τελειώνει, όλοι λένε πάλι καλά.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.

0: βρει να μας αγαπήσει, να θέλει να μας στείλει αυτά τα ωραία μηνύματά τους.
1: Βεβαίως.
0: Να σου πω κάτι τώρα που είπα τα ωραία μηνύματα.
1: Ναι.
0: Προχθές την Παρασκευή που είπαμε στον κόσμο να στείλει και την πρόταση που είχα κάνει στον κρατικό μηχανισμό.
1: Βεβαίως.
0: Όλοι συμφωνήσανε μαζί μου.

0: Ολοκληρώσουμε πρώτο ημίωρο, έτσι. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, ούτε 5 λεπτά δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου. Τι πράγμα, είδες, άμα περνάς καλά.
1: Άμα περνάς καλά, τι το θέλεις στην αιωνιότητα. Λίγες στιγμές καλές να έχεις στη ζωή σου.
0: Ναι, το ξεφύγαμε τώρα. Το πήγαμε αλλού τώρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, θα πεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Α, μαζί μιλάμε σήμερα, τι έχουμε πάθει.
0: Βεβαίως, πιάσε, ναι, πες το.
1: Να πεις που θα μας βρει ο κόσμος, δεν το είπες πριν.
0: Α, δεν το είπα, θα το πω τώρα. Τι
1: λες να το είπες και να μην το θυμάμαι.
0: Καλά, καλά. Άντε, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στην σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Προς το παρόν πάμε για την πρώτη μας διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: κρυφτεί. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στο ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά. Στην Αριάδνα, στην Αριάννη, στον Ευμένιο, στον Κάστορ, Καστόρης, Ρωμήλος, Ρωμήλης, Ρωμηλία, Ρωμηλαία. Αγίες Αριάδνης Μάρτυρος, Όσιο Ευμένιου Αρχιεπίσκοπου, Γορτίνης, Αγίου Κάστορος Μάρτυρος, Όσιο Ρωμήλου. Έχεις να πεις κάτι?
0: Όχι, τι να έχω να πω, έχεις και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών.
0: Ναι.
1: Πάντως, ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Δεν είναι αυτό που πήγαινες εκεί, έτρωγες στην καρπουζάρα σου και πέταγες τη φλούδα και έσβηνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε κάπου.
0: Η καρπουζάρα είναι το λιγότερο, Μέρη, γιατί το καρπούζι λίγο καιρό θα γίνει...
1: Είναι καρπουζιά.
0: Όχι, καρπουζιά δεν θα γίνει, αλλά τέλος πάντων η γη θα το όπως λένε, θα διαλυθεί μια χαρά. Τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
1: Ναι, το είπα πιο ευγενικά.
0: Α, το είπες πιο ευγενικά εσύ. Αυτό είναι, η ευγένεια θα μας φάει.
1: Η ευγένεια θα με φάει, η ευγένεια.

0: Έλα, για πάμε λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα. Το 96 δολοφονείται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ντομιτινιανός, νέος αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο Νέρβας. 1759 οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την πόλη του Κεμπέκ. 1927 στον αέρα βγαίνει το δίκτυο SBS. Το 1962 εγκαινιάζεται στο Λαύριο το εργοστάσιο Πλουστερίνης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας Dow. Προχωράω, πολλά έχουν γίνει και σήμερα. Λοιπόν, προχωράω. Το 2005 οι χριστιανοδημοκράτες της Άγγελα Μέρκελ διατηρούν πενιχρό προβάδισμα έναντος σοσιαλδημοκρατών, το είπα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν εξασφαλίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές στη Γερμανία. 2013 δολοφονία του Παύλου Φίσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 18 Σεπτεμβρίου το 1953 ο Τραϊανός Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το 1972 ο Μάικλ Λάντεν, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 1984 τι, ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας νομίζεις, Θάνο?
1: Μπασκετμπολίστας θα είναι.
0: Λάθος, ποδοσφαιριστής.
1: Έχασα.
0: Α, δεν είπα ποιος, ο Στάθης Ρόκας.
1: Οκ. Λοιπόν, πάμε για το ακριβώς και επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ?
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος, σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι άλλο που πρέπει να διαβάσεις?
1: Όχι, θέλω να τα πεις όλα εσύ.
0: Η βενζίνη, είδες πάλι που έχει πάρει τον ανήφορο.
1: Θέλω να πεις κάτι για τις πεταλούδες που πετούν ελεύθερες.
0: Όχι για το η βενζίνη που πετάει στο Θεό. Δεν τα βλέπεις αυτά. Εσύ βενζίνη δεν βάζεις. Με αέρα τα οδηγάει το
1: πάει. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Φέτος έχω παρατήσει λίγο τα μάξι. Η αλήθεια είναι.
0: Και πας στη δουλειά με τα πόδια.
1: Και πάω στη δουλειά με, πώς το λένε, συγκυβερνητικό αμάξι. Δηλαδή έρχεται με παίρνει μια φίλη.
0: Α, το αυτοκίνητο του φίλου είναι το καλύτερο δηλαδή.
1: Ναι. Και μετά έχω ξεκινήσει και χρησιμοποιώ το ποδήλατο.
0: Συγγνώμη, θέλω να σε δω να πηγαίνεις. Έρχεσαι εδώ με το ποδήλατο. Δεν έχω κοιτάξει κάτω να δω.
1: Είπα ότι το χρησιμοποιώ πολύ, δεν είπα ότι το χρησιμοποιώ όλη την ημέρα.
0: Και να σου πω, το χρησιμοποιείς και στην κατηφόρα και στην ανηφόρα. Έχω κάτι προβληματισμούς τέτοιους.
1: Όταν βλέπω φόρα.
0: Εγώ όταν βλέπω φόρα, στην ανηφόρα θέλω να δω, μου πεις τι κάνεις. Άστε φόρα, κατηφόρα.

0: Έλα, Μέρη ποδηλάτησα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Αυτό με το ποδήλατο μπορεί να έχει τοπικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να γίνει πολύ.
0: Τι εννοείς, μπορεί να γίνει πολύ, τι, πολύ δύσκολο? Είμαι σίγουρος.
1: Πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αν σταματήσουν όλοι αυτοί που οι οδηγοί, οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορέσει να έχει έτσι μια ωραία εξέλιξη.
0: Το ποδήλατο. Όχι εμείς που κάνουμε ποδήλατο. Το ίδιο το ποδήλατο εμείς.
1: Εμείς είμαστε σαΐνια.
0: Σαΐνια. Και φοράς κράνος και τέτοια, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Είμαι η κλασική χωριά τη αποδηλάτησα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε, χωρίς κράνος. Πάνε πουθενά χωρίς κράνος.
1: Πού θα βάζω κράνος τώρα, μου χαλάει το μαλλί με το πάνω στο ποδήλατο.
0: Αν είναι δυνατόν. Δεν να σου πω. Ντροπή σου.
1: Έχω βγάλει Σουηδία εγώ.
0: Α, κατάλαβα. Γιατί εκεί φοράνε κράνος και για να βγουν από
1: ποιος το. Ποιος φοράει κράνος εκεί, κανένας? Και δεν απαγορεύεται να χτυπάς και χωρίς λόγο το κουδουνάκι. Γιατί εγώ παίζα μια φορά και με σταμάτησε ο αστυνομικός, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει και τα ποδήλατα αυτά που έχουν τη μαγιά και έχουν και το φρένο πίσω.
0: Α, κόντρα που λέγαμε, την κόντρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έλα ρε, σε φοβερό. Πάμε για τραγούδι.

0: Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος, θες να πεις κάτι άλλο για τα ζωή ποδήλατο ή...
1: Όχι, θέλω
0: κάνεις
1: να
0: μόνο
1: πω
0: ποδήλατο
1: γιατί...
0: ή κάνεις και τη ζωή ποδήλατο του Χριστιανού. Ήρωα.
1: Άκου
0: ήρωας,
1: να σου πω τώρα παρακαλώ. Που πες για τη ζωή ποδήλατο. Θα πω για τη ζωή ποδήλατο που μας κάνετε εσείς οι άντρες, εμάς τις γυναίκες, και θα δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας υπέρ των γυναικών.
0: Βεβαίως, παρακαλώ, σ' ακούμε.
1: Βουνό τα ασιδέρωτα. Ας ρίξω πάνω τους και ένα σεμεδάκι.
0: Α,
1: ήταν καλό.
0: Τίποτα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Είμαι σίγουρος. Πρέπει να, αυτός που το σκέφτηκε παίζει να ήσουν και εσύ, έτσι. Δηλαδή το λες ότι είναι κάποιο άλλο, αλλά παίζει να είναι δικιά σου εφεύρεση, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε για το κεμισή και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, να σε ταξιδέψω Πορτογαλία.
0: Και δεν πάμε.
1: Όχι για καλό βέβαια, αλλά όχι και
0: ας
1: για
0: μην
1: κακό.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, οι κάτοικοι μια μικρή πόλη 2.200 κατοίκων στην Πορτογαλία ξύπνησαν ένα πρωί Κυριακής μπροστά σε μια σκηνή σχεδόν βιβλικής καταστροφής. Η πόλη ήταν διάβατη και στους δρόμους κυλούσαν χύμαροι από εκατομμύρια λίτρα κόκκινου κρασιού. Όπως σύντομα διαπιστώθηκε, δύο δεξαμενές του ντόπιου αποστακτηρίου είχαν σπάσει πλημμυρίζοντας το Σάο Λουρέντζο Ντομπάιρο με κρασί ποσότος όσο μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Για πάμε για τραγούδι. Ορίστε.
1: Κάνεις και το κέφι σου.
0: Σωστό, σωστό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα μία είδηση, Μέρη. Λοιπόν, άκου είδηση. Η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου φαίνεται να πλήρωσε λίτρα σε hacker για να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρει η είδηση. Η Ομοσπονδία αναφέρει επίσης πως το να πληρώσει τα λίτρα ήταν μία δύσκολη απόφαση. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να πληρώσει λίτρα σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου προκειμένου να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα που είχαν υποκλαπεί από τον Απρίλιο σχετικά με το RTL, τηλεοπτικό κανάλι της Ολλανδίας. Η απέτηση των hacker ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Η Ολλανδική Ομοσπονδία αρνήθηκε να αποκαλύψει το ποσό που έδωσε. Δόθηκε στη δημοσιότητα το πολύ σοβαρό θέμα μέσω καταχώρησης σε 2 εφημερίδες και ενός μηνύματος σε ιστοσελίδα, παρακαλώ. Μπράβο, είδες τι γίνεται.
1: Χαμούλης γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, χαμός, δεν λες τίποτα.

0: πάει μερο... να... και... τούτη.
1: Σε κόλλησα. Μεροκολύτητα.
0: Πάει... πάει η μερούλα και η Παρασκευή, θέλω να πω, και τα Παύλα μαζί. Είπα όλες τις λέξεις μαζί, χωρίς σειρά.
1: Θα βιάζεται να φύγει.
0: Όχι, αποκλείται. Εγώ σου είπα, δεν θα κάνω τίποτα την επόμενη ώρα.
1: Ναι, ωραία, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, πάει η Παρασκευούλα, εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Συγγνώμη, γιατί είπες ψέματα, δεν μου πεις θα με πας μπουζούκι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σε πάω πουθενά.
1: Εντάξει.
0: Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Το δέχομαι.
0: Okay,
1: καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και σας περιμένουμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως, γεια σας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Έφτασε η Παρασκευούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα, 18 Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα το δύο ώρο μας, το μουσικό, με τα δικά μας. Φύγαμε!

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.
1: Λοιπόν, αγαπούλες μου, Παρασκευούλα σήμερα, η πρώτη μας Παρασκευή, έτσι, παρέα αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το Number One Radio Show και αυτή είναι η τελευταία μέρα που θα την περάσουμε έτσι κάπως πιο ήσυχα, χωρίς πρωινές εκπομπές. Και λέω το πιο ήσυχα γιατί, εντάξει, δεν τις αποκηρύσω εγώ τις πρωινές εκπομπές. Έχω δουλέψει και δουλεύω και λογικά θα ξαναδουλέψω χρόνια ακόμα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι φέτος με τον ανταγωνισμό πιστεύω ότι θα αυξηθεί και η φασαρία που θα γίνεται σε αυτές τις εκπομπές. Δυστυχώς. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά πιστεύω ότι θα ακούσουμε πάλι πράγματα και θάματα. Εύχομαι, ξαναλέω, να είναι μια ήσυχη χρονιά, να μην μπλακωθεί ένας με τον άλλον. Ειδικά για πράγματα που ο κόσμος και ο τηλεθεατής, ο μέσος τηλεθεατής, δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Ειλικρινά, καθόλου. Τι τον νοιάζει αν εγώ τσακώνομαι με τον απέναντι και ο Αντένα με το Μέγκα και ο Αλφα με το Σκάι. Έχουν τόσα πιο σοβαρά προβλήματα ο κόσμος. Είναι και μια προεκλογική χρονιά. Είναι τόσα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με την πάρτι μας μόνοι μας. Το ζούμε μόνοι μας. Τέλος πάντων. Η διαφορά η μεγάλη θα είναι η Σύση Χριστίδου, η οποία θα είναι από Δευτέρα στον τηλεοπτικό αέρα το πρωί, μετά από πολλά χρόνια που κάνει Σαββατοκύριακο. Θα είναι πρωί. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν όλοι του.

ήταν και η Αναστασία με το Φιλικά εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια, απολαύσαμε και φυσικά Γιώργο Μαζωνάκη, το θέμα του οποίου, ο θάνατος του οποίου μας έχει στεναχωρήσει, το συζητάμε ακόμα και θα το συζητάμε για καιρό. Ενώ για παράδειγμα θα λέει κανείς ότι στην δισογραφία πάνω-πάνω έπρεπε να είναι πολύ πιο ενώ θέματα της καθημερινότητας, η συγκλονιστική ακρίβεια στα καύσιμα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος να έχουν πρώτο θέμα τα όσα γίνονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ερευνώνται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο σε εισαγωγικά γιατροί. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Τα δύο αυτά ανθρωπάρια που έχουν ήδη μεταφερθεί στις φυλακές Κορδαλού ως προφυλακισμένοι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, πότε θα γίνει αυτή η περίφημη δίκη για ένα πολύ άδικο θάνατο, και όχι μόνο επειδή ήταν επί ενός πολύ αγαπημένου μας ανθρώπου, αλλά επειδή ήταν γενικά μια πολύ πολύ άδικη ιστορία. Τουλάχιστον γλίτωσαν και άλλοι αθώοι.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σαν ψέματα χωράει σιωπή. Πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με Ονειράμα, με Θοδωρή Φέρη, με Νίνο, Ζόζεφιν. Θα κυλήσει και αυτή η ώρα μουσικά, έτσι, με πολύ ωραία κομμάτια και πολλά καινούργια που έχουμε βεβαίως. Πέτρο Ιακωβίδη, Κατερίνα Λιόλιου, ό,τι βγαίνει εδώ είναι. Μ' αρέσει πολύ και τις Αντιγόνης με τον Ιταλό, το Per Sempre, Si. Γενικά πολλά τραγούδια, η Ιουλία Καλυμάνη και τη Γαρμπή. Αυτό είναι το ποσό, διαβάζω, που συγκεντρώθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη για καλό σκοπό. Ο Γιώργος θα χαμογελούσε, διαβάζω. Και ακόμα και μετά το θάνατό του, αυτό είναι το σημαντικό, ο Γιώργος συνεχίζει να στηρίζει άπορους και οικογένειες που έχουν ανάγκη μέσα από την κινητή κουζίνα με φρεσκομαγειρεμένο φαγητό που θα φέρει το όνομά του μέσα από την οργάνωση Humanity Greece. Λοιπόν, αντί Στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενίσχυσαν το Humanity Greece με σχεδόν 12.000 ευρώ, έτσι ένα μεγάλο σεβαστό ποσό, το οποίο θα διατεθεί για την δημιουργία λοιπόν αυτής της κοινωνικής κουζίνας. Ούτως ή άλλως, θυμάμαι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν και δίπλα στον άλλο άνθρωπο, αν θυμάστε εκείνη την ιστορία τότε που δεν είχε καταλήξει καλά, αλλά ο Γιώργος πήγαινε, μαγείρευε και ήταν εκεί κοντά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πού πας?
11: Κουζίνα.
10: Καφέ.
11: Έχει.
10: Φέρε.
11: Πάρε.
10: Σκέτο.
11: Νέτο.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
14: Τέλειος, σαν εσένα.
12: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας.

Παρασκευή, υπέροχη 18 Σεπτέμβρη. Μια ελπίδα είχαμε, μπας και κάποιος έστω μισό Έλλην γίνει James Bond. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Ο Ελληνοβρετανός Τέο James μίλησε για τον Γκάι Ρίτσι και για τις φήμες για το ρόλο του James Bond. Ένας πολύ γνωστός έτσι και ωραίος νέος πρωταγωνιστής. Ποζάρει για το Dolce & Gabbana και τον έχετε δει σίγουρα σε αρκετές εμφανίσεις του. Λοιπόν, οι πληροφορίες και η φημολογία γύρω από το όνομά του είναι ότι αυτός θα είναι ο επόμενος James Bond. Ο ίδιος τις διέψευσε τέλος πάντων, απέσυρε το όνομά του από τη δημόσια συζήτηση της διαδοχής, λέγοντας ότι όταν αναλαμβάνεις ένα τέτοιο ρόλο, το τίμημα που πληρώνεις σε ιδιωτικότητα και προσωπική ζωή είναι υπερβολικά βαρύ. Όταν όμως έχεις παιδιά και μια λίγο πολύ φυσιολογική ζωή, νομίζω ότι είναι πολύ περίπλοκος ο κόσμος στον οποίο καλείσαι να μπεις. Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα, ρε φίλε, ότι είσαι ηθοποιός. Σε ξέρουν ούτως ή άλλως πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν θες να γίνεις James Bond γιατί δεν θα έχεις ιδιωτικότητα. Δηλαδή, μας δουλεύεις τώρα το ότι δεν θες να μείνεις στην ιστορία του κινηματογράφου επειδή δεν θα έχεις ιδιωτικότητα. Τότε γιατί δεν έγινες σιδηροδρομικός υπάλληλος. Και δεν πήγες να, ξέρω εγώ, κολλάς χραματόσημα. Ειλικρινά, αστείο μου ακούγεται ότι θέλω να είμαι ηθοποιός του Hollywood, αλλά εντάξει, όχι και ο διασημότερος. Κάτι δεν πάει καλά,

Αυτός ήταν και ο Ηλίας Καμπακάκης σε μια πολύ ωραία διασκευή. Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Εξαιρετικό, νομίζω πέρσι έγινε αυτό. Το αριστούργημα. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Έτσι είναι οι σχέσεις, είχε πει η Αντωνία Καούρη. Έτσι από διασκευή σε διασκευή να πάμε. Γιατί μου αρέσουν όταν οι ιδιαίτεροι καλλιτέχνες ξαναλένε κομμάτια και το κάνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Συμφωνείτε?

0: Δεν θα με... Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Number 1 Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Ψηρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε. Έτοιμοι στις θέσεις μας. Να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρομίλο και στη Ρωμιλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια χαρά.
1: Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουν, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί.
0: Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλώς ορίσατε. Έχουμε ένα δύο ώρα μπροστά μας.
2: Για να ακούσω δυνατά.

0: και μια κάρτα ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
1: Α, τόσο φρέσκια.
0: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτα ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Mm-hmm. Η κάρτα ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά». Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ. Μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε. Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς τα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή. Και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Τώρα 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις.
0: Ωραίο όμως, γιατί. Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
1: και
0: σου
1: και
0: τότε.
1: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Να πεις, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσεις που θα πας.
0: Εσένα μπορεί. Σε όλους θα το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως...
1: Θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μεθυσμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Νόμιζα θα έλεγες άλλο πράγμα.
1: Τι είχες,
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαία Λίτιδα ζώνη. 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. 2013, ένεδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Συνερχόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, ο παίκτης των Houston Rockets, House Junior.
0: Το σκέφτησε πολύ όμως, γιατί?
1: Γενικότερα βρέθηκε παραβίαση στο πρωτόκολλο του NBA, γιατί απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην Disney World. Και ο 27χρονος forward, μετά από την έρευνα που έγινε από τη Λίγκα, φάνηκε ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μια κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
0: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
1: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει από εκεί.
0: Να φύγει, τι εννοείς?
1: Τότε τον διώξανε
0: από την ομάδα.
1: Αγωνιστική, όχι από την ομάδα.
0: Α.
1: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Γιατί αυτός ο House Junior είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
0: Α, έχει ουρά το θέμα.
1: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ της στο Instagram.
0: Ιδέες, πώς.
1: Και ανέβασε story που έλεγε ότι σπέρνεις θερίζεις.
0: Αυτά είναι.
1: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
0: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει, το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι, το ζει, είναι...
1: μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
0: Έτσι διαλύονται τα σπίτια, καταρχήν. Πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
1: Μπορούσε
0: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο?
1: Αλήθεια? Εγώ δεν θα το πίστευα.
0: Για ένα καφέ, δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
1: Όχι.
0: Έτσι υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε. Τι ήταν αυτός, μπασκετμπολίστας?
1: Ναι, μπασκετμπολίστας. Τρία παιδιά είχαν κάνει. Κάτσε, γιατί δεν τον κάλυπτε?
0: Τρία παιδιά τι είναι? Τρία παιδιά μπορούν να κάνουν τρεις φορές. Σεξ και να κάνουν και τρία παιδιά. Τι είπα να πει. Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι τρεις φορές στη ζωή σου. Δεν τρελαθούμε τώρα, μην ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι διαπαντός.
0: Όχι, μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Από το σπίτι αποβλήθηκε.
0: Από το σπίτι θα αποβληθεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί, απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Παίζει κι αυτό.
1: Αυτό είναι πιθανό.
0: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Ωραία να αυτό να γινόταν, δεν ήταν άσχημο.
1: Θα σου άρεσε εσένα.
0: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και μετά τις διαφημίσεις και τις μουσικές θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και ως Παρασκευή νομίζω ότι είναι ωραίο που λέμε διάφορα πράγματα για τα θεάματα, τα οποία επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί που συμβαίνουν, μπορούμε να τα δούμε μέσω ίντερνετ. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά, εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Σειρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Εβιβαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, πολύ. Τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλαβαίνεις, για λέει.
1: Το που το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μόλι τώρα, υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό,
0: είναι,
1: πες μου.
0: Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ. Στο σπίτι, μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να μου πει: γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Okay. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον, δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.
2: Όχι.

0: Λοιπόν, έχουμε καινούργια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Βέβαια να πω ότι λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πήρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο. Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης. Λέει ψέματα. Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει. Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει ο άντρας κάποια ουλή.
0: Την είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Έτσι, με κάποιο τρόπο πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ. Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί. Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, εξυπακούεται.
0: Εννοείται, ναι. Έτσι δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω. Έτσι, τα άλλα νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένα ψέματα. Τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω. Δεν έχει, δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα. Προσέξτε εσείς οι νεότεροι. Έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι από τα social,
0: θα
1: είναι
0: μας
1: απίστευτη οι ακροατές μας, δεν είναι.
0: Να, είναι απίστευτη κιόλας. Μάλιστα, οκ. Okay.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις. Mm-hmm. Να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις,
0: ξέρεις. Και τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις. Ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλλήκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετος.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Νοτικίλ. Πώς λεγόταν, ε?
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά, μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξούτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή το πιο,
1: το
0: πιο άμεσα.
1: Το Νότιο Χιλ είναι το πρώτο που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε, ξέρεις, να έλεγες ότι παίζει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί. Ήταν έτσι στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
1: όχι,
0: λέγια.
1: Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία.
0: Να.
1: Είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα βαμπύρ, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να... Ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποια νου?
1: Του νονού. Η νονά του νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή νονά που είμαι?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα μετά με τα περίστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά, δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε. Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας.
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει.
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού. Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς ήρθε.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη. Πρώτο
1: ναι.
0: Σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη. Και με πιέζει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό, ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Πρέπει να είναι η Ταϊλάνδη.
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη. Και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε «Εμένα θα κατουρίσει».
0: Παναγία.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί. Κιόλας,
0: ε. Από τη λεκάνη κιόλας, ε. Ναι. Πω πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός.
0: Κοίτα,
1: του 18χρονου.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος ο οποίος να πει πάρε για τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν
1: ναι.
0: Δεν είναι στο άνθρωπο της ηλικίας 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο έτσι να πάρουμε μία ανάσα.
1: Δυνάμεις. Παιδιά, προσοχή στις τουαλέτες, να έχετε φώτα, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Κάτσε να πάρουμε την ανάσα. Πρέπει να επιστρέψουμε
1: αυτό
0: την Δευτέρα.
1: Αυτό δεν είναι ανάσα, αυτό είναι ψοφάω.
0: Είναι και αυτό. Και λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Εννοείται. Έτσι. Μέχρι τότε να
0: περνάτε ελπίζω
1: υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Mm-hmm. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Έφτασε η πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας.
1: Η αγαπημένη μέρα όλων των ανθρώπων, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Αλλά τώρα είναι δύο φορές πιο αγαπημένη.
1: Ναι!
2: Γιατί
0: είναι
2: εμείς.
0: Είναι δύο φορές. Άρα τρεις. Τρεις φορές πιο αγαπημένη.
1: Γιατί τι έχει στο μυαλό σου.
0: Τρεις φορές πιο αγαπημενομενότερη. Γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Και είναι και καλοκαίρι.
1: Α, ναι, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι. Ναι, ναι.
2: Καλό φθινόπωρο, Σταθή.
0: Μέλανε, θα φας κουτουλιά.
3: Wake me up.
0: Μα είναι δυνατό. Είναι, παιδιά, η πιο ευτυχισμένη μέρα. Και έχουμε μπροστά μας
1: ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Τον Τόλι Αγγελακόπουλο, θα έλεγα. Έχουμε. Τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Εγώ έχω μπροστά μου το Στάθη Μπόγδανο και τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και εγώ έχω μπροστά μου. Τον Τόλι Αγγελακόπουλο πάλι.
1: Και οι τρεις μας, και οι τρεις μας έχουμε στο πλάι μας
0: το Βασίλη Κόγκνητο.
1: Ναι.
2: Και ο Βασίλης έχει μπροστά του το Στάθη, τη Μέλανη και τον Τόλι.
1: Και αυτό, κυρίες και κύριοι που ακούτε αυτό το έκτρωμα, είναι κουμπί μπουρμπουλίτρες.
0: Οι παρασκευιάτικες μπουρμπουλίτρες, δεν είναι σαν τις υπόλοιπες μέρες.
1: Είναι μια ευτυχισμένη εκπομπή.
2: Σήμερα είμαστε ευτυχισμένες μπουρμπουλίτρες.
0: Την Παρασκευή οι μπουρμπουλίτρες είναι μπουρμπουλίτρες σαπουνάδας. Που έχουν μέσα όλα τα χρώματα.
1: Είναι οι μπουρμπουλίτρες.
0: Σαπουνάδα.
1: Όχι, δεν είναι σαπουνάδα. Σαπουνάδα είναι όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή είναι οι μπουρμπουλίτρες.
0: Με τα σάλια.
1: Που φυσάμε μέσα, ναι, ναι, αυτές που είναι.
2: Τι. Οι μεγάλες.
1: Βγαίνουν στον αέρα που. Ναι, αυτές.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πάλι κοντά σας ο μεθυσμένος Τόλης και η μεθυσμένη Μέλανη.

0: και για να μην ξεχνιόμαστε, πού θα μας βρείτε?
1: Μελάνη, γιατί το τελευταίο αυτό μας κοιτάς εμάς και αφήνεις μια παύση ότι έχουμε ξεχαστεί να κάνουμε κάτι?
0: Όχι, γιατί μ' αρέσει. Σας κοιτάω. Δεν μπορώ να σας κοιτάξω. Δεν μπορώ να σας θαυμάσω.
1: Εντάξει, Μελάνη, εντάξει.
2: Ναι, Μελάνη, εντάξει. Για πες μας.
0: Και εσείς, άμα θέλετε να θαυμάσετε αυτά τα όμορφα πρόσωπα εδώ που έχω δίπλα μου, θέλετε να τα δείτε. Και θέλετε να τα δείτε, θα μπείτε στο Instagram, θα γκουγκλάρετε Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Θα μπείτε στο Instagram και θα γκουγκλάρετε.
1: Το Instagram και το search του Google.
2: Του Google.
0: Λοιπόν, θα μπείτε και θα πατήσετε και στην εξερεύνηση. Μπουρμπουλήθρες, μετά θα πατήσετε Τόλης Αγγελακόπουλος, μετά μπορείτε να πατήσετε Δεσμπόγδανος, μετά μπορείτε να πατήσετε Μελένη Μιλένοβα, μπορείτε να μας κάνετε follow, μπορείτε να μας στείλετε απορίες, οτιδήποτε θα θέλετε να συζητήσουμε, φωτογραφίες και... Και το πιο σημαντικό, θα μπείτε και στο Facebook.
2: Α, ναι,
0: μην ξεχνιόμαστε,
2: ναι,
0: εννοείται. Στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Ό,τι και να μας έχεις.
2: Ό,τι και να μας έχεις είναι τρομακτικό.
0: Καλά, αυτό που θα σας πω είναι σίγουρα τρομακτικό, αλλά αν βρεθείτε εκεί θα πρέπει να το δοκιμάσετε. Και μιλάω για κοκτέιλ, παιδιά.
2: Γιατί,
0: έχετε ακουστά, έχετε ακουστά.
3: Μια φορά την εβδομάδα κοκτέιλ, κάτι για να...
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Εμένα μ' αρέσει
1: το κοκτέιλ. Έχει αρχίσει να κυλάει προς το βούρκο της ομαρτίας.
2: Εντάξει, έχω αρχίσει τώρα και με έχει μπερδέψει. Την άλλη φορά που μας λέει για μόδα, ότι το κοκτέιλ είναι κάποιο ρούχο.
1: Έχω αρχίσει το κοκτέιλ
2: που μας λέει. Έχω αρχίσει και μπλέκομαι τώρα, λέει κοκτέιλ και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει.
0: Έχετε ακουστά το Σουρτόι.
1: Σουρτόι.
0: Ναι. Νομίζω σωστά το προφέρω, αλλά έτσι πρέπει να λέγεται. Sour toy.
3: Μήπως
1: sour toy. Sour toy, μήπως.
0: Έχετε
1: αυτό είναι sour cream. Αυτό είναι sour cream, ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Υπάρχει και sour κάτι, ένα κοκτέιλ.
2: Υπάρχει και sour το μπάνιο.
1: Υπάρχει sour το
2: Α, είναι το κοκτέιλ που πίνεις στο μπάνιο σου.
0: Μακάρι να ήταν αυτό. Ίσως λέει είναι το πιο περίεργο κοκτέιλ που υπάρχει, καθώς μέσα περιέχει αληθινό

0: Βροντόσαυρο.
1: Ποδιού.
2: Τι.
0: Τι λες τώρα, ρε.
2: Τι. Για ξαναπες το.
0: Ανθρώπινου ποδιού.
1: Ανθρώπινου ποδιού, παιδιά. Αποτελείται από οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό με την προσθήκη ενός αληθινού συντηρημένου δάχτυλου ποδιού.
0: Α,
1: το οποίο μπαίνει μέσα στο ποτήρι. Oh, ναι. Κανείς δεν είναι σίγουρος γενικά την προέλευση πότε ξεκίνησε, από ποια χώρα τέλος πάντων. Πρωτοεμφανίστηκε το 1973 και όσοι λέει το κατανάλωσαν στην αρχή με σαμπάνια ή μπύρα. Μποκαρούσαν.
0: Ναι,
1: μπορούσαν λέει να αποκαλέσουν τους εαυτούς τους πραγματικούς sartoyers. Σήμερα λέει το δάχτυλο μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε ποτό, αλλά υπάρχει ένας κανόνας. Όσο γρήγορα ή αργά και αν το πιει κάποιος. Τα χείλη πρέπει να το ακουμπήσουν.
0: Είναι για
1: ποδολάβους. Και έχει και φωτογραφία.
2: Είναι αηδία και μόνο που το φαντάστηκα.
0: Μεξικανή γαμπάκια. Τι λένε τα γαμπάκια, ποιο σκουλίκι.
2: Πόσο αηδία ήταν αυτό που μόλις τώρα είπες.
1: Και όμως υπάρχει, παιδιά, υπάρχει. Και κάνει και σάλο γενικά στην Αμερική, από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν ξέρουμε από πού.
2: Φαντάσου,
1: ναι, ναι.
2: Κάποιο συγκεκριμένο δάχτυλο ή οποιοδήποτε δάχτυλο ποδιού.
1: Μεγάλο δείχνει εδώ. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Είναι μια ιδέα και μισή. Αλλά αν βρεθείτε στην Αμερική.
2: Δεν είναι μια μισή ιδέα.
1: Θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νομίζω.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έκανα εικόνα την ταινία 9,5 εβδομάδες που τις δίνει, που τις απλώνει πάνω στο κορμί φράουλες, φαγητά και τέτοια και ξαφνικά το δαχτυλάκι.
1: Μέσα στο ποτήρι με τη σαμπάνια.
2: Να βουτήξει αυτή μέσα από δόλουτρο το πόδι της μέσα στη σαμπάνια και να πίνει μαζί με το πόδι.
1: Ακροατές, συγγνώμη για όλα αυτά που ακούτε.
0: Τι ξεκίνησε, τα συγγνώμη, το ξεκίνησε.
2: Εσύ μα το είπε.
1: Λοιπόν, σα έχω κάτι πιο light. Κοκτέιλ με γάλα καμήλα, έχετε δοκιμάσει ποτέ?
2: Γάλα καμήλα δεν έχουμε πιει ποτέ.
0: Δεν έχουμε πιει ποτέ, ναι.
3: Σοκολάτα από γάλα καμήλα.
1: Σοκολάτα, ωραία στα Βασίλη.
0: Σοβαρά. Και η ποιότητα.
1: Ήταν ωραίο. Καλ...
3: ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μπορούσες να δοκιμάσεις και κοκτέιλ με γάλα καμήλα στο γνωστό The Crapper. Crapper.
0: Ναι.
1: Ναι. Το οποίο λέει σερβίρεται σε μινιατούρα λεκάνη τουαλέτες.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Είναι αλήθεια. Πού θα βρεις αυτά και τα
1: δηλαδή... Θα τα βρείτε στο Las Vegas και είναι το γνωστό πίνα κολάντα του Las Vegas.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν ψάχνεις για θέματα, μπαίνεις στο Google και γράφεις ideas και σου βγάζει.
2: Δηλαδή στο Las Vegas απλώς πίνε πίνα κολάντα.
1: Ναι,
2: και μέσα βάζουν γάλα καμήλας σε μια μικρή χέστρα.
0: Ναι.
1: Το ποτήρι είναι σαν λεκάνη τουαλέτας, ρε παιδί μου. Και άκου τώρα λέει,
2: έχει
1: είναι με βάση
2: ποτήρι
1: τη σοκολάτα γαρνιρισμένη με sneakers σοκολάτα. Εδώ νομίζω λίγο σας έφτιαξα.
0: Όχι, δεν μας έφτιαξε γιατί η σοκολάτα στη λεκάνη παραπέμπει.
2: Το κάνω εικόνα στο μυαλό και βλέπω μια μίνι λεκάνη με άσπρο υγρό μέσα και καφέ κομματάκια να κολυμπάνε. Δεν μου πάει στο μυαλό ότι είναι κάτι που θέλω να το πιω.
0: Ναι, νομίζω όχι, νομίζω όχι.
1: Το Las Vegas πάταγο κάνει.
2: Γιατί είσαι Las Vegas σε χάλια από το πρωί.
0: Δεν θα πάμε ποτέ, εκεί τα πάντα πίνεις.
2: Είναι χάλια.

0: Πριν μοιραστώ μαζί σας τη συνταγή του Εργένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη συνταγή που θα μπορείτε να φτιάξετε για να εντυπωσιάσετε τον εαυτό σας. Γιατί σίγουρα δεν περιμένετε κανέναν.
2: Είστε σκύλο σας.
0: Οπότε ναι, θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό. Ήμουν φαντάρο στο σουφλί.
1: Ναι.
0: Το 2001.
1: Εντάξει, δεν χρειαζόταν.
0: Έχω. Εντάξει.
2: Το 2001 ήμουν 6.
0: Ευχαριστούμε, Μέλανη. Τέλος πάντων, έχω βγει από το στρατόπεδο εξοδούχος. Πρώτη μου έξοδο ήταν αυτή. Και όπως περπατάω, βλέπω ένα μαγαζί που φτιάχνει κρέπες.
1: Ναι.
0: Και λέω, wow, θα φάω κρέπα. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που είχα βγει έξω. Ξέρω. Πάω μέσα και λέω, θέλω μια κρέπα σοκολάτα μπανάνα.
1: Mm.
0: Και τον βλέπω τώρα, ήταν ένας παππούλης τότε. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου φτιάχνει, παιδιά, την κρέπα όπως δεν την έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Καθαρίζει, ξέρω, κατάπια τώρα.
1: Ναι, δηλαδή σοκολάτα μπανάνα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, άκου.
1: Ναι.
0: Ανοίγει το φύλλο της κρέπας,
1: ναι,
0: και είναι όλο το φύλλο ανοιχτό κάτω.
1: Ναι.
0: Βάζει σοκολάτα, mm-hmm, σε όλο το φύλλο όπως ήταν ανοιχτό.
1: Ήτανε.
0: Καθαρίζει και μία μπανάνα από το γύρω-γύρω και, ναι, παίρνει την μπανάνα ολόκληρη.
1: Την ακουμπάει, πολύ γενναίος,
0: την ακουμπάει στην άκρη του φύλου, ναι, τη λύγει το φύλο σαν να τη λύγουμε τα χαλιά το καλοκαίρι για να τα βγάλουμε.
1: Έκανε spring roll, έφτιαξε.
0: Ναι, έκανε spring roll με την μπανάνα ολόκληρη μέσα.
2: Τέλειο.
0: Και το έκλεισε από πάνω και από κάτω και στο έδινε όρθιο σαν ένα μεγάλο spring roll.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Το οποίο όταν ανοίγει το στόμα για να δαγκώσει, πρέπει να το βάλει όλη την κρέπα μέσα στο στόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δάγκωνε από το πλάι, θα φεύγει σοκολάτα από την άλλη πλευρά που άνοιξε. Γιατί είχε μαγκώσει τη σοκολάτα μέσα στο φύλλο. Οπότε πρέπει να το βάλει όλο μέσα στο στόμα και δάγκωνε μια μπουκιά και μετά σου ερχόταν μπαπ και η σοκολάτα. Και ήταν άρρωστα νόστιμο.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι έκανε ο τύπος.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά μπορεί να έχει η κρέπα αυτή που έφαγε από μια άλλη κρέπα η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά. Δηλαδή.
3: Σε κάθε μπουκιά μπανάνα.
2: Είναι μπουκιά.
0: Καταρχήν, σκέψεις πόσο τέλεια είναι αυτή η μπουκιά. Εσύ όταν,
1: ναι,
0: φτιάχνεις,
1: ναι, ναι,
0: τρως μια μπουκιά.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι από αυτούς τους ψυχαναγκαστικούς που το φαγητό τους το κάνουν σε μπουκιές. Δηλαδή έχω την μπουκιά το ψωμί με την μπουκιά το φαΐ και το κομμάτι της φέτας που θέλω να φάω,
1: ναι,
0: και θέλω όλα αυτά να γίνουν μια μπουκιά.
1: Ναι.
0: Έτσι και είμαστε στο τραπέζι και εσύ εκείνη την ώρα βάλεις το χέρι σου να φας σαλάτα, περιμένω μπουκωμένος και περιμένω να βάλω πρώτα την ντομάτα στο στόμα μου για να μασίσω.
2: Έχεις και εσύ τα θέματά σου.
0: Έχω τα θεματάκια μου.
1: Ναι, τα θεματάκια σου. Ναι, ναι.

0: Και για σήμερα έχω να σας πω για μία ταινία, την οποία δεν είναι ελληνική, Μέλλανη, μην αγχώνεσαι, είναι ξένη ταινία.
1: Κατέβασα ήδη το βλέμμα, να ξέρεις.
0: Ναι. καλά, ναι. Είναι παλιά, όχι πολύ παλιά, αλλά παίζει και...
1: Στις ξένες το έχω, νομίζω.
0: Ναι. Αναφέρομαι στη Γαλάζια Λίμνη.
1: Α, την ξέρω, καλά, και ποιος δεν ξέρει τη Γαλάζια Λίμνη.
0: Ήμουν σίγουρος, ναι.
2: Ξέρεις ότι πήγα το καλοκαίρι και έκανα μπάνιο στα νερά που γυρίσαν τη Γαλάζια Λίμνη.
0: Πού?
2: Αντίπαξου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Στους αντίπαξους έχει χειριστεί πολλά κομμάτια του.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο σκηνοθέτης, ο Ράνταλ Κλάιζερ, δεν ξέρω, ναι. Ο οποίος αποφάσισε να γίνει λίγο χειριστικός. Δηλαδή, προσπάθησε να βρει ένα κόλπο για να κάνει τους πρωταγωνιστές να ερωτευτούν μεταξύ τους, για να βγαίνει πιο ρεαλιστικό προς τα έξω όλο αυτό.
1: Δεν τα είχαν αυτοί.
0: Όχι.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Μετά μπορεί.
1: Α, γιατί κάτι τέτοιο πορεία... νομίζω έχω ακούσει.
0: Το Γαλάζια Λίμνη. Ναι. Οπότε τι έκανε. Πήγε και έβαλε μία φωτογραφία της Brooke Shields πάνω από το κρεβάτι του Christopher Atkins. Έτσι του...
1: Γυμνή.
0: Δεν αναφέρει, όχι.
2: Ρε Μέλλανη.
0: Οπότε το να κοιτάζεις.
2: Μετά βάζει εμά.
0: Ναι. Το να κοιτάζεις, λέει, τη Σίτζη κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, από μόνο του είναι αρκετά, λέει, ερωτικό. Πόσο μάλλον τη βλέπεις και στα γυρίσματα. Και όντως το σκοπός επιτεύχθη, αφού από ό,τι είπε ο Κρίστοφερ, η Μπρουκ, λέει, και εγώ φλερτάραμε πολύ έντονα στην αρχή της ταινίας.
1: Τα φτιάξανε.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να τα είχαν έρθει πολύ κοντά, δηλαδή. Και βέβαια όταν γυρνάς και ταινίες τέτοιο περιβάλλον, θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να ερωτευτείς το συμπροταγωνιστή σου, έτσι.
1: Θα σου πω, εγώ έχω μία θεωρία επάνω σε αυτό το
2: θέμα. Το ξέρεις ότι έχω το τέρμα αντίθετο από αυτό, ε.
1: Να πω τη θεωρία μου πρώτα.
2: Αφού πει τη θεωρία εμένα.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι σε μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: που δεν το έχεις κάνει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύκολο να ερωτευτείς. Τώρα όλοι αυτοί οι μεγάλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί, γιατί τα παιδιά μικρά ήταν όταν γύρισαν, ενώ ότι είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν η Τζούλια Ρόμπερς, για παράδειγμα, έχει παίξει 15.000 ταινίες, εκεί είναι πιο δύσκολο.
2: Ισχύει. Επαγγελματίας.
0: Πιο επαγγελματίας μετά. Ναι.
1: Το έχει περάσει πολλές φορές.
2: Ξέρασα τι θέλω να πω.
1: Κάτι θες να μας καταρρύψεις πάλι, να μας
0: καταλύψεις. Δεν θα ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Δύο συμπροταγωνιστές που τους έβλεπες στην ταινία και έλεγες ότι παίζναν την κερωτευμένη αού και τέτοια, που ήταν, που μισιόντουσαν τέρμα.
0: Ποιος?
1: Αυτό έχει γίνει στο Sex and the City.
2: Dirty Dancing.
0: Ναι.
2: Dirty Dancing έλεγε αυτή ότι δεν μπορεί να βλέπει τον Patrick Swayze. Κουκλίτσα μου, γι' αυτό δεν ξανά έπαιξε
0: ποτέ.
2: Κάνε μας τη χάρη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος. Σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: συνταγή.
1: Του Εργέννη, να
2: το λες.
0: Είναι η συνταγή δική μου. Θα φτιάξω κάτι με αυτά που έχω στο ψυγείο μου, που θα το πω τώρα και θα ανεβάσω μετά και φωτογραφία στο Instagram μας. Για να δείτε ότι το έφτιαξα.
2: Έχω ένα κλούβιο αυγό.
0: Έχω.
2: Ένα ξυνισμένο τυρί.
0: Παίρνεις δύο αυγά. Παίρνεις δύο αυγά.
2: Ναι.
0: Τα κάνεις ομελέτα. Εγώ πώς κάνω την ομελέτα.
2: Ναι.
0: Τα παίρνω, τα βάζω μέσα σε ένα ποτήρι και το χτυπάω στο σέκερ που φτιάχνω το φραπέ.
2: Και μετά βάζω ένα καλαμάκι και πίνω το αυγό.
0: Τα χτυπάς εκεί πέρα που φτιάχνεις το φραπέ.
2: Ναι.
0: Χτυπιούνται. Γιατί μωρέ.
1: Γιατί μετά αυτό μυρίζει αυγουλίλα.
0: Το πλένεις.
1: Πάλι μυρίζει.
0: Ωραία, θα έρχεσαι να μου το ξαναπλένεις. Βάζεις αυτά, τα χτυπάς. Γίνεται ένα τέλειο μείγμα που είναι η βάση για την ομελέτα.
2: Σωστά.
0: Επάνω θα ρίξουμε φέτα,
2: ναι,
0: αλλά θα τη ρίξουμε ενώ θα τη γανίζεται, όχι μετά, αφού τελειώσει.
2: Α, οκ, okay, είναι για να.
0: Μέσα, ναι, στο
2: να
0: μείγμα.
2: Γίνει ο ένα με το
1: πίτσα.
2: Μείγμα, ναι.
0: Η ομελέτα. Και από πάνω θα βάλουμε σταφύλια.
2: Τι λες, τι λες.
0: Fine dining, αγαπητέ.
2: Αν δεν ξέρεις, fine dining, μην πετάγεσαι.
3: Η πίτσα με σίκα πάνω είναι καλύτερη.
2: Έλατε, η πίτσα με ανανά.
1: Η πίτσα με ανανά είναι τέλεια.
0: Είναι τέλεια, ευχαριστώ Μέλανη, δώσε. Σε ευχαριστώ.
2: Από εκεί πήρε την έμπνευση.
1: Και καλύτερα είναι μπέργκερ με ανανά.
0: Τα φύλλα, που τα οποία έτσι όπως είναι οι ρόγες, θα πρέπει να τις έχεις κόψει στη μέση. Για να γίνει διπλά. Δεν θα τσιγαρίσει, παιδί μου, το σταφύλι. Άσχετο, αμέσω άσχετο. Τέτοια πετάσταση.
2: Το κόβει στη μέση, δηλαδή.
0: Βάζει στη μέση το σταφύλι, το κόβει στη μέση και το ρίχνει από πάνω.
2: Ναι.
0: Και πάνω από αυτό λίγο κέτσαπ.
1: Το σταφύλι στο τέλο το ρίχνει ή όταν είναι μέσα στο τηγάνι.
0: Το σταφύλι μπαίνει τελευταίο.
3: Μέχρι την κέτσαπ με είχε ψήσει.
2: Η κέτσαπ σε χάλασε. Ναι, γιατί λες πώς μπορεί να κολλήσει τώρα το σταφύλι με την κέτσαπ.
0: Παιδιά, το σταφύλι είναι τέλειο με το αυγό και κέτσαπ από πάνω.
2: Εντάξει, προφανώς για να το.
1: Εγώ κλαίω λίγο που είμαστε όλοι τόσο σοβαροί και το συζητάμε όντως τόσο σοβαρά όλο αυτό.
3: Θα το κάνει, θα το δείξει.
0: Παιδιά, θα το δείξω.
1: Θα το δείξει.
0: Θα το ανεβάσω και θα το δείτε.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, αλλά θα το ανεβάσει και θα το τρως κιόλας.
1: Θα το φας.
2: Θα το
1: φας,
2: κανονικά.
0: Καταρχήν, παιδιά, δεν πετάω φαγητό, να ξέρετε. Το σπίτι μου είναι σε μια κατάσταση που αν δεν φάω αυτό το αυγό πρέπει να παραγγείλω.

0: Μετά το, την πρόταση από το Στάθη, θέλω να σας πω για ένα από τα αγαπημένα φαγητά του Στάθη επίσης, γιατί με αυτά μεγάλωσε.
1: Σουβλάκια.
0: Όχι, το άλλο.
1: Πίτσα.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, λέει, στον οργανισμό σου κάθε φορά που τρως πάρα πολύ πίτσα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί λες για μένα.
2: Χαίρετε.
1: Ναι. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια που μένω σε αυτό το σπίτι που μένω, δεν έχω κουζίνα.
0: Ναι, βασικό.
1: Οπότε 20 χρόνια παραγγέλνω μόνο και τρώω σουβλάκια και πίτσες.
0: Ναι.
2: Δεν τρώω τίποτα άλλο. Να πας να δεις σε τι υποσύστηση.
0: Είναι...
1: Και μπέργκερ, και μπέργκερ. Τα κάνω διατροφικά, παιδιά.
2: Να πας φάω... να κοιτάξεις τη χοληστερίνη.
1: Μια μέρα θα φάω σουβλάκι με κοτόπουλο, μια μέρα θα φάω με κεμπάπ. Παιδάκι μου, το σουβλάκι είναι το τέλειο γεύμα. Είναι
2: ψωμί, να, αλλά τρως και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σαλάτα και κρέας.
2: Ναι, αλλά τρως και όλα τα υπόλοιπα. Τρως και πίτσες και μπέργκερ.
1: Και η πίτσα και το σουβλάκι
0: λέει,
1: το ίδιο.
0: Το σουβλάκι ανήκει στη μεσογειακή διατροφή.
2: Μωρέ,
0: εάν κρατάς, λέει, και από ένα σε κάθε χέρι, είναι και ισορροπημένη.
2: Σωστό. Έτσι. Για πες μας.
0: Λοιπόν, η έρευνα έγινε και ανακαλύψαμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαχειρίζεται πολύ καλά τις υπερβολές.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Αρκεί να είναι περιστασιακές.
1: Όχι, φίλε. Με σκότωσες.
0: Οπότε, λέει, συγκεντρώσαν κάποια άτομα τα οποία τα υποβάλλαν στην έρευνα αυτή. Και
2: εμείς
0: τι έπρεπε να κάνουμε.
2: Δεν πάμε σε τέτοιες έρευνες.
0: Έναντε, αυτό λέω. Αυτό είχα σκεφτόμουν και εγώ.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Και τους πληρώνουνε.
0: Ναι, προφανώς, αλλά και μόνο που θα πας τώρα και θα φας πίτσα, ναι. Γιατί κάποιοι, σε κάποιους είπανε ότι θα φάτε μέχρι εκεί που νιώθετε χορτασμένοι.
2: Τέλεια.
0: Έτσι, και υπήρχε και μια ομάδα.
1: Και βολικό δεν υπάρχει.
0: Υπήρχε και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τους είπανε ότι θα φάτε μέχρι να μην μπορείτε άλλο να κουμπίσετε μπουκιά. Μέχρι να σκάσετε.
3: Τέλειο.
0: Λοιπόν, οπότε τι έγινε, ότι αυτοί που κατανάλωσαν πίτσα μέχρι να μην μπορούν να αναπνεύσουν είχαν καταναλώσει πολύ περισσότερες θερμίδες από τους άλλους που φάγανε μέχρι εκεί που λέγανε είμαι καλά. Έτσι.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι παρόλα αυτά, αυτοί που είχαν φάει υπερβολικά πίτσα καταφέρανε να μην χαλάσουν τη χημική ισορροπία τους. Διατροφική ισορροπία δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ κάηκα λίγο.
0: Ναι. Λέει το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι καταναλώσανε αρκετές θερμίδες συγκριτικά με τους υπόλοιπους, το σώμα του κατάφερε να απορροφήσει πολύ εύκολα αυτές τις θερμίδες και δεν χάλασε, λέει, τη χημική ισορροπία στο αίμα τους.
2: Επειδή ναι. χαιρόντουσαν.
0: Όχι.
1: Τι λες,
0: μωρέ. Απλά σου για να αποδείξει ότι ο οργανισμός, ακόμα και την υπερβολή, μπορεί να την αφομοιώσει πολύ ναι. εύκολα, δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό ήταν η έρευνα. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι άλλοι φάγανε, ξέρω εγώ, σαν να μην υπάρχει αύριο.

0: Για πείτε μου, τη μαύρη τη χείρα την ξέρετε?
1: Ναι.
2: Ναι,
1: την αράχνη.
2: Την αράχνη.
0: Σωστά. Ναι. Γιατί λέγεται μαύρη χείρα?
1: Γιατί είναι μαύρη.
3: Σκοτώνει μετά το τέρι της όταν αναπαράγεται.
0: Μπράβο, Βασίλη!
1: Εντάξει,
0: μέχρι πόσα τέρια μπορεί να σκοτώσει και μέχρι πόσα τέρια, με πόσα τέρια μπορεί να συνευρεθεί?
2: Ταυτόχρονα. Και το λέμε και ταυτόχρονα. Ένα, δύο, τρία.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ναι.
3: Στη ζωή της.
0: Όχι, ταυτόχρονα.
2: 200.
0: Όχι, λίγα είναι.
2: Λίγα είπα.
0: Όχι, όχι, λίγα είναι στην πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω.
0: 25.
1: 25.
0: Και μετά τους τρώει και τους 25.
3: 25 ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε?
2: Πάει με 25 ταυτόχρονα και
0: ξέρω,
2: μετά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνεται, δεν το έχω δει.
3: 25 είναι έρωτας.
0: Ναι. Μετά,
2: εγώ ήξερα μέχρι τώρα για τα λογάκια της Παναγίτσας, θα θυμάσαι αυτά τα...
1: Που τρώνε, ναι,
2: που, ναι, που αποκεφαλίζουν το αρσενικό.
1: Το αρσενικό.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και το τρώνε. Ναι, που λες μαύρη χείρα μετά από τους 25 αρσενικούς.
1: Τρώει και τους 25.
0: Τους τρώει και τους 25.
1: Τουλάχιστον πάνε ευτυχισμένοι αυτοί.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Μέλανη, σήμερα λέω να πρωτοτυπήσω και να πω κι εγώ για μια άγνωστη λέξη.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Είμαστε έτοιμοι, Τόλι.
0: Άγνωστη, σε μένα είναι σίγουρα.
2: Είμαστε δηλαδή έτοιμοι να σου δώσουμε απάντηση.
0: Ναι, ωραία. Πρόκειται για μια ελληνική λέξη με 21 διαφορετικές σημασίες.
1: 21.
2: Οπότε ό,τι και να πούμε σωστό είναι.
0: Όχι. Η λέξη, γιατί είπα ότι δεν την έχω ξανακούσει, η λέξη αυτή είναι το γεντέκι.
2: Σα τουρκική εμένα μου ακούγεται.
1: Ναι,
0: γεντέκι.
3: Είναι σαν το ματζαφλάρι. Ναι.
2: Γεντέκι.
0: Γεντέκι.
1: 21. Είναι το...
0: Τι.
1: Το γεντέκι, μήπως είναι μια κάτι σαν εκδήλωση που χαίρεται πάρα πολύ ο κόσμος και...
0: Όχι.
2: Μήπως το γεντέκι είναι το κάτω μέρος από το ματοτσίνουρο.
1: Τι είναι το ματοτσίνουρο.
0: Όχι, Στάθη, όχι. Είναι 20, υπάρχει, έχει 21 διαφορετικές σημασίες και είναι.
2: Και δεν έχουμε βρει
0: σκηνή
2: καμία.
0: Με το οποίο ρημουλκείται μια βάρκα. Η ίδια η ρημούλκηση ή το άλογο που το οδηγεί πεζός με χαλινάρι, μικρό καζάνι με ζεστό νερό, βρυσάκι στα καφενεία, ο βοηθός κάποιου σε μια εργασία, πρόσθετος εργάτης ενός ελαιοτριβίου, ακατέργαστο δέρμα, ασκός για μεταφορά υγρών. Έχει 21 διαφορετικές σημασίες.
1: Και εμείς δεν ξέραμε καμία.
3: Σούπα, είναι σαν το ματζαφλάρι.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια λογική αυτό που είπες.
2: Thank you.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: ερωτευτεί.
1: Έχουμε Σεπτέμβρη, σωστά.
2: Ναι.
1: Θυμήστε μου.
3: Η Μέλλανη αυτό στο σημείο να ξεχνάει και τις ημερομηνίες.
1: Θυμήστε μου λίγο τώρα ποια ζώδια είναι. Ποιος είναι τώρα ο ζυγός.
2: Καλά τώρα, επί την συμπερίπτωση.
1: Σκορπιός είναι Οκτώβρη.
3: Εσύ δεν τα ξέρεις πάλι.
1: Ζυγός είναι.
4: Και τον Οκτώβρη είναι ο ζυγός.
1: Προκαλώ όλους τους ζυγούς. Όλους τους σκορπιούς και όλα τα υπόλοιπα ζώδια όσοι θέλουν να μπουν και να μας κάνουν like και follow στο Instagram και στο Facebook στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Εντάξει, Μέλλανη, θα κάνουμε. Εντάξει. Ναι, νομίζω έτσι όπως το είπες δεν θα δει κανένας.
3: Και να μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει να μας στείλουν ποιος από τους τρεις θέλει να μείνει ή να φύγει.
1: Big Brother γίναμε.
2: Big Brother κανονικά.
3: Περικοπές, παιδιά, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
3: Social distance. Ένας θα μείνει εδώ και θα γράφει.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: η πιο όμορφη μέρα της ημέρας.
1: Τι, η πιο όμορφη μέρα της ημέρας. Η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας.
2: Το πιο όμορφο δίωρο της ημέρας.
0: Στα προπήλαια του πιο όμορφου Σαββατοκύριακου.
1: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μόλις έφτασε στο τέλος.
0: Το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Η εκπομπή μας.
0: Όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είμαστε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Θα ήθελα να καθυστερήσει τη Δευτέρα. Θέλω να ζήσω λίγο το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην σας πειράζει.
1: Όχι. Θα ζητήσουμε και από εσάς, φίλοι ακροατές, να το ζήσετε όσο μπορεί το Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα έχουμε καλή θερμοκρασία.
0: Θα έχουμε για πάντα.
1: Ναι. 8 και όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβρη. Ναι. Και Νοέμβρη.
0: Έγκαλη κρύο στην Ελλάδα.
1: Κρύο δεν
0: από
1: έκανε.
0: Από τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
1: Και από το Στάθη Μπόγδανο.
0: Και από τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στη ρύθμιση του ήχου, αυτός που μας κάνει κουμάντο εδώ και μας κάνει όλα
0: φταρμά. Μπουκίζει.
1: Έτσι. Ο Βασίλης Σικόνητος. Ραντεβού τη Δευτέρα, μέχρι τότε. Bye.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα καθυστερήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: τελείωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Η Παρασκευή συνήθως είναι η μέρα που σηματοδοτεί φυσικά ένα υπέροχο τριήμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και ειδικά σε αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα, έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας, και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε και εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αριάνδη, Ρωμίλου και Ρωμιλία. Τρεις, τέσσερις. Ωχ, ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ. Τέσσερις επετείους. Ωραία, οκ, καλά πήγε αυτό. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μάλιστα. Εγώ δυσκολεύομαι να το κάνω. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Τώρα, σαν σήμερα το 1827, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, σκάλα σαλόνων. Ο Αστίγς, κυβερνήτης του πλοίου, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Και καλά έκανε.

Μηνύματα ακροατών, το είπα λίγο έτσι λίγο. Μηνύματα, το είπα λίγο στα κινέζικα. Λοιπόν, χαιρετισμούς στην Άννα, το Θανάση και τη Ράνια, η οποία Ράνια μας γράφει: η Ιορδάνη έχει έναν τρόπο να μας μεταδίδεις θετική ενέργεια. Μείνε αυθεντικός και συνέχισε έτσι. Ράνια, είσαι βαλτή από τους φίλους μου. Στανταράκι το βλέπω αυτό. Καλά λόγια για μένα. Θα τρομάζω.

ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
6: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Το autocorrect διορθώνει τα ορθογραφικά μου. Για τις επιλογές μου περιμένω ακόμα αναβάθμιση.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πέμπτη και τελευταία επιλογή από την πλατφόρμα Earthflix, Hunting the Undead. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στο Όσλο, οι νεκροί επιστρέφουν ανεξήγητα στη ζωή και τρεις οικογένειες συναντούν ξανά τους ανθρώπους που μόλις είχαν χάσει. Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία τρόμου, αλλά ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη δυσκολία του αποχωρισμού. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη και βραβευμένη επιλογή, διαθέσιμη ως τις 7 Δεκεμβρίου. Hunting the Undead. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Θα σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια,

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον R&B άλμπουμ από την Flo. Ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ακούσει κι άλλα στο παρελθόν, αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Cry Ugly. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Αγαπάμε Jessie Ware. Έχουν βγει διάφορα συγκλάκια από το τελευταίο της άλμπουμ. Αυτό ήταν το πρώτο που είχε ξεχωρίσει. I could get used to this. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και τον αγαπάμε πάρα πολύ και εμείς. Charlie Gier, εδώ μαζί με την Simone Ashley, σαξοφωνίστας και τραγουδιστής ο Charlie Gier, so good. Και μία ώρα χαλαρό περπάτημα την ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία σας, αλλά και να διατηρήσει και τη φόρμα σας. 350 θερμίδες την ημέρα μπορείτε να κάψετε με μία ώρα χαλαρό περπάτημα. Μπορείτε να περπατήσετε παντού, στο πάρκο, στο βουνό, στην άκρη του δρόμου, με προσοχή πάντα και φορώντας άνετα ρούχα. Αν βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας καθημερινά, μπορεί να σας αποδώσει μείον 78.000 θερμίδες το χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, είναι πάρα πολλές. Πάμε σε ένα μπλουζίστα τώρα, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι πιο soul όμως αυτό το κομμάτι, Gabe Moore, Sunny and Warm.

σταθερή αξία, Morgan Wallen, έβγαλε και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό. Και παραμένουμε στα μονοπάτια της country, Σαμπούζι και Born to Die.

0: be anything I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed.
1: Πιπεράκι στο στόμα, Charlie XCX. Με το κάμερα. Και το να δείχνετε νεότεροι από την πραγματική σας ηλικία είναι κάτι πολύ παραπάνω από τις διατροφικές σας συνήθειες ή τα γονίδια σας. Μία νέα μελέτη που μας έρχεται από τη Μασαχουσέτη διαπιστώνει ότι η συναναστροφή με άλλους και οι στιγμές που μοιράζεστε μεταξύ σας βοηθούν να παραμένετε υγιείς και ζωντανοί εξωτερικά και εσωτερικά. Τα ακούτε εσείς εκεί έξω που αποφεύγετε τις κοινωνικές συναναστροφές? Όταν μοιράζεστε στιγμές με άλλους, νιώθετε ότι είστε 16, όχι 56, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Πάμε σε διάλειμμα με ένα κύριο που φαίνεται πολύ μικρότερος από την ηλικία του. Σερών, ντράμερ και παραγωγός με πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Give me love. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Backstreet Boys επέστρεψαν με ένα νέο single πολύ ανεβαστικό, Battle Up, από το soundtrack της ταινίας Paw Patrol, The Dino Movie, αυτή είναι η ολοκληρωμένη ονομασία του. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο R&B αυτό, συνεργασία Dave με Thames. Rain Dance. Και πόσο πολύ θα θέλαμε μια φθινοπορεινή βροχή. Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο γίνεται, βρέχει. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο απ' όλα για να δροσιστούμε μετά από τις ζέστες του καλοκαιριού. Rain Dance. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait,

καλύτερια στο δίδυμο, θα λέγαμε. Ο Τσάρλι Πούθ μαζί με την τραγουδίστρια της ιαπωνικής pop Χικάρου Ουτάντα, με στίχους στα αγγλικά και ιαπωνικά, Home. Και ένα μαύρο κουτί, παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν στα αεροπλάνα, κατασκευάζεται και θα περιέχει δεδομένα αρνητικής δραστηριότητας του ανθρώπου επάνω στη γη. Η κατασκευή του βασίστηκε στους πασίγνωστους μονόλιθους από την Οδύσσια του Διαστήματος του Άρθουρ Κλάρκ. Ο μονόλιθος της γης θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και θα συλλέγει, θα καταγράφει θα λέγαμε καλύτερα, δεδομένα που έχουν να κάνουν με αρνητικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικά με οτιδήποτε αρνητικό αφορά τη γη. Dura Jones and the Educators, μαζί με τον Aaron Fraser.

από τα πιο δημοφιλή κομμάτια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια. Αυτή ήταν η Τότο με το Αφρικά από το 1982 με 83, κάπου εκεί γύρω. Το βίντεο κλιπ τον Ιούνιο που μας πέρασε έφτασε σε προβολές το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Αυτά για την ιστορία και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τη συνεργασία του Κολομβιανού J Balvin με τον επίσης Κολομβιανό David Castro Sosa ή αλλιώς Ryan Castro. Pal Aqua που σημαίνει στο νερό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Φέρε τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσει.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

First Light, το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους του video game James Bond 007, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο. Lana Del Rey, υπέροχη και σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι η κάτω παύλα. Έτσι μας βρίσκεται στο Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λούις Καπάλτη για τη συνέχεια. Φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τελείως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Stay love!

Από τα τραγούδια που έχουν ξαναμπεί στα βρετανικά charts φέτος, Vance Joy και Riptide είχε πρώτο κυκλοφορήσει το 2013, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχετε πολλούς φίλους, αυτό που θα σας πούμε τώρα θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Οι ευφυείς άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, παρά λίγους και εκλεκτούς. Έχουν γίνει μάλιστα και αντίστοιχες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο British Journal Psychology. Αυτές οι μελέτες λοιπόν δείχνουν την απόλυτη συσχέτιση μεταξύ υψηλού IQ και λίγων και εκλεκτών φίλων. George Ezra και τη συνέχεια να το θυμηθούμε και αυτό, Green Green Grass.

Από τα πολύ αξιόλογα χορευτικά κομμάτια που έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό, φετινό είναι από τους Νορβηγούς Μπάουζα. Τριμελές σχήμα είναι αυτό. Νορβηγός βέβαια ήταν και ο Κάικο που ακούσαμε προηγουμένως. Γενικά η Νορβηγία έχει μπει για τα καλά στην dance σκηνή, Magnetic. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Telenova. Οι Telenova, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν στη σκηνή του Gazarte το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, απλά σας το λέμε αν θέλετε να βγάλετε εισιτήρια από τώρα. Οι Telenova θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, The Warning, από όπου ακούμε The Deep.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η συνεργασία Black & Jones μαζί με την Emma Brammer. Give it to me στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, και αυτό το τραγούδι μπορεί να κυκλοφόρησε πέρσι, γνώρισε όμως και φέτος επιτυχία χάρη στη νέα ταινία Spider-Man, Brand New Day. Ο Αυστραλός Tame Impala και το Loser.

Επιστροφή της Τάιλα μέσα στο καλοκαίρι. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ, αλλά και αυτό το single Is It Love. Αχ, τι μας κάνει αυτή η αγάπη. Από τη μία μας ανεβάζει στα ύψη και από την άλλη μας κάνει να δακρύζουμε χωρίς λόγο. Πολύ αγαπημένος ο Τζακ Σαβορέτη έχει διαλέξει την χώρα μας για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were 2026. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβορέτη που έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα, εάν και εφόσον έχουν μείνει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για την συναυλία του Τζακ Σαβορέτη.

Πάρα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι, ραδιοφωνικό θα λέγαμε. Carly Rae Jepsen επέστρεψε μέσα στο καλοκαίρι με το After All. Μέσα στο βίντεο κλιπ αποκαλύπτηκε την εγκυμοσύνη της. Μπράβο στο κορίτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής η Carly. Μπράβο που τα κατάφερε να πάνε όλα καλά και να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε ότι η ιδανική διαφορά ηλικίας δεν πρέπει να είναι παρακάτω από 5 χρόνια και παραπάνω από 7 χρόνια. Άρα 6 με 7 χρόνια είναι το ιδανικό. Οι κοινές εμπειρίες, η ίδια γενιά, είναι δύο σημαντικοί παράγοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10-15 χρόνια. Σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει. Ο κανόνας όμως λέει 6 με 7 χρόνια είναι ιδανική διαφορά ηλικίας. Αυτά λένε οι μελέτες και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχουν δίκιο. Και σας αποχαιρετούμε με ένα flashback 1980 με πάρα πολλά στοιχεία από Sick. Η Γαλλίδα Σεϊλά, The Devotion, το συγκρότημά της, στο πολύ αγαπημένο Spacer. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, μέχρι αυτή την ώρα ήμασταν μαζί. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα εκατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καινούργη Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως rock σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε rock, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσεις.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάλντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ, νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε «Κυρία Βιβί, σα συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο», η κυρία Βιβί δεν το πίστευσε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα και να το πιστέψεις.

0: Διάφοροι τρόποι λέει για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους. Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

ο Τζάλεν εν κόντα ή Ζαλίν εν κόντα. Ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα εδώ παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος, με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λάρισα λέει, αδειάζει από παιδιά, 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από τα ΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο,

για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούργια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά. Θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Messier Minimal. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα. Θυμίσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείγμα σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

Εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τις προηγούμενες μέρες. Βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό. Και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ. Από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

Αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον R&B album από την Flo. Ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ακούσει κι άλλα στο παρελθόν, αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Cry Ugly. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες, καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Αγαπάμε Jessie Ware, έχουν βγει διάφορα συγκλάκια από το τελευταίο της άλμπουμ, αυτό ήταν το πρώτο που είχε ξεχωρίσει. I could get used to this. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και τον αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Τσάλι Τζίερ, εδώ μαζί με την Σιμών Άσλεϊ, σαξοφωνίστας και τραγουδιστής ο Τσάλι Τζίερ, so good. Και μία ώρα χαλαρό περπάτημα την ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία σας, αλλά και να διατηρήσει και τη φόρμα σας. 350 θερμίδες την ημέρα μπορείτε να κάψετε με μία ώρα χαλαρό περπάτημα. Μπορείτε να περπατήσετε παντού, στο πάρκο, στο βουνό, στην άκρη του δρόμου, με προσοχή πάντα και φορώντας άνετα ρούχα. Αν βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας καθημερινά, μπορεί να σας αποδώσει μείον 78.000 θερμίδες το χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, είναι πάρα πολλές. Πάμε σε ένα μπλουζίστα τώρα, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι πιο soul όμως αυτό το κομμάτι, Gabe Moore, Sunny and Warm.

σταθερή αξία, ο Morgan Wallen έβγαλε και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό. Και παραμένουμε στα μονοπάτια της country, Σαμπούζι και Born to Die.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed.
1: Πιπεράκι στο στόμα, Charlie XCX. Με το κάμερα. Και το να δείχνετε νεότεροι από την πραγματική σας ηλικία είναι κάτι πολύ παραπάνω από τις διατροφικές σας συνήθειες ή τα γονίδια σας. Μία νέα μελέτη που μας έρχεται από τη Μασαχουσέτη διαπιστώνει ότι η συναναστροφή με άλλους και οι στιγμές που μοιράζεστε μεταξύ σας βοηθούν να παραμένετε υγιείς και ζωντανοί εξωτερικά και εσωτερικά. Τα ακούτε εσείς εκεί έξω που αποφεύγετε τις κοινωνικές συναναστροφές? Όταν μοιράζεστε στιγμές με άλλους, νιώθετε ότι είστε 16, όχι 56, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Πάμε σε διάλειμμα με ένα κύριο που φαίνεται πολύ μικρότερος από την ηλικία του. Σερών, ντράμερ και παραγωγός με πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Give me love. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες.
1: Heart 94,2.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Τον παίξει υπεύθυνο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Backstreet Boys επέστρεψαν με ένα νέο single πολύ ανεβαστικό, Battle Up, από το soundtrack της ταινίας Paw Patrol, The Dino Movie, αυτή είναι η ολοκληρωμένη ονομασία του. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο R&B αυτό, συνεργασία Dave με Thames. Rain Dance. Και πόσο πολύ θα θέλαμε μια φθινοπορεινή βροχή. Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο γίνεται, βρέχει. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο απ' όλα για να δροσιστούμε μετά από τις ζέστες του καλοκαιριού. Rain Dance. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait.

ταιριαστό δίδυμο θα λέγαμε. Ο Charlie Puth μαζί με την τραγουδίστρια της ιαπωνικής pop Χικάρου Ουτάντα, με στίχους στα αγγλικά και ιαπωνικά, Home. Και ένα μαύρο κουτί παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν στα αεροπλάνα κατασκευάζεται και θα περιέχει δεδομένα αρνητικής δραστηριότητας του ανθρώπου επάνω στη γη. Η κατασκευή του βασίστηκε στους πασίγνωστους μονόλιθους από την Οδύσσια του Διαστήματος του Άρθουρ Κλάρκ. Ο μονόλιθος της γης θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και θα συλλέγει, θα καταγράφει θα λέγαμε καλύτερα, δεδομένα που έχουν να κάνουν με αρνητικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικά με οτιδήποτε αρνητικό αφορά τη γη. Jones and the Educators μαζί με τον Aaron Fraser.

Από τα πιο δημοφιλή κομμάτια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια. Αυτή ήταν η Τότο με το Άφρικα από το 1982 με 83, κάπου εκεί γύρω. Το βίντεο κλιπ τον Ιούνιο που μας πέρασε έφτασε σε προβολές το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Αυτά για την ιστορία και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τη συνεργασία του Κολομβιανού Τζέι Μπάλβιν με τον επίσης Κολομβιανό David Castro Sosa ή αλλιώς Ryan Castro. Pal Aqua που σημαίνει στο νερό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική.